Αυτά μα το πατέρα παπά. Βάτω και ένα overdraft. Βαμέξα, βάρει credit card. Βαμέξα, μάρα tough times never last.